γιατί αν ο κόσμος άρχισε να αγοράζει μια συσκευή, τότε θα ήταν πολύ δύσκολο να διαθέσει χρήματα για την αγορά μιας άλλης, πιο εξυγχρονισμένης.